0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε, ακούω μόνο Choice FM

0: More hits coming up next. Choice FM. Το Choice Breakfast χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά. Το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια. Η δύναμή σου.
1: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
3: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
7: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
8: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
9: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
8: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxi Head Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Oh my God, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Naxi Head Pub.
12: Choice FM.
13: Το Choice Breakfast χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά. Το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια. Η δύναμή σου.
14: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
15: Fiber to the room να κάνεις.
16: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
17: More hits coming up next on Choice FM.

turn me on για να σας κάνω και σας turn on εδώ στο Choice FM 98.2.104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. 8 λεπτά μετά τις 7, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Ο Άντι Παναγιώτου στο ραδιόφωνο σας μέχρι τις 10. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Ωραία, είπαμε τα βασικά, τα σωστά, τα καθημερινά. Να σας ευχηθώ και ένα καλή εβδομάδα, έτσι για να πιάσει τόπο, και περιμένω τις πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710. Πάμε με τον Bad Bunny, ο οποίος κάνει χαμούλη, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Έλα, ξέρω και το λατινικό και το ξέρετε κι εσείς και το έχουμε στο ταμπεραμέντο μας. Άμα το καλοσκεφτείτε στο μεταξύ, έτσι όπως μου ήρθε κάτι στο μυαλό ξεκάρφωτα για τη μουσική, δηλαδή πέραν από την κουλτούρα των ελληνικών τραγουδιών, εν πάση περιπτώσει, και που είναι και όλα τα παρακλάδια, έχουμε το αραβικό. Εντάξει, μην το λέει, είμαστε. Έχουμε και το λατινικό, θα έλεγα, που το έχουν σε πολλές χώρες πλέον. Εντάξει, ενώ είναι και αυτό, ρε παιδί μου, από τις τάσεις των τελευταίων χρόνων. Πάντα υπήρχε βεβαίως η λατινική μουσική και στην Κύπρο και σε όλες τις χώρες ευρύτερα, αλλά πάντα, εντάξει, και με μια ανάπτυξη που να ήρθε στο νησί, ξέρω εγώ, κάπου δεκαετία του 90, θα έλεγα. Όχι πως ήμασταν υποανάπτυκτοι προηγουμένως, αλλά ήταν διαφορετικά τα ακούσματα. Άρα γενικά θεωρώ ότι σε θέμα διασκέδασης και ανάπτυξης, μουσικής ανάπτυξης, έχουμε πολλά στοιχεία, είμαστε πολύπλευροι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Με την Show Easy έχετε την ευκαιρία, by the way, να κάνετε διακοπές, εξαργυρώνετε the stars και διεκδικείτε δύο δωρεπιταγές. Θα βγουν δύο νικητές, άρα ο καθένας θα πάρει από μία δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για διακοπές. Και όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου. Για περισσότερα μπείτε στο sita.com.cy / rewards. Πήρα και πάλι το λόγο γιατί είχαμε έναν γρίφο την Παρασκευή ο οποίος έμεινε χωρίς λύση, και αυτό όχι επειδή δεν προλάβαμε κάτι, ήθελα να το παρατείνω λίγο και άφησα και το story στο account του Choice FM. Κάτσε να δω εάν είχαμε και άλλες απαντήσεις. Θα σας δώσω τέλος πάντων άλλα έτσι 10 λεπτά σε αυτό το πρωινό για να το βρείτε. Εντάξει, τώρα δύσκολο να εντοπίσω όλα τα μηνύματα. Για να δούμε μηνύματα στο Viber, στο 97 710 710. Είναι ένα ρολόι σε ένα άδειο δωμάτιο που δείχνει 3 και 15. Μπαίνει ένας άντρας, το κοιτάζει για 5 δευτερόλεπτα και λέει: δεν είναι χαλασμένο, δεν πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω, και όμως η ώρα που δείχνει είναι λάθος. Δεν υπάρχει καθρέφτης, δεν είναι ψηφιακό, δεν είναι άλλη ζώνη ώρας και κανείς δεν το πείραξε. Πώς γίνεται? Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας από τώρα, άρα μέχρι τις 7 και 25 να βρείτε την απάντηση στο Viber, στο 97 710 710.

0: και Messi, προηγουμένως Residence DJs, Sexy Love, και ακούσαμε David Guetta μαζί με Teddy Swims and Tones and I. Λοιπόν, δίνουμε και πάλι το σύνθημα, καθώς έχουμε Quiz of the Day, έχουμε το quiz για την ακρίβεια της Παρασκευής και μετά θα βάλουμε ένα φρέσκο. Πρώτα όμως να ακούσουμε εδώ τι λέει ο φίλος μου ο Άρης.
1: Καλημέρα κύριε Άννη, σήμερα μαζί με τον Μπουχλίνο το μεδόν κακάκι να πάμε σχολείο.
0: Σήμερα, τις προηγούμενες μέρες δεν πηγαίνατε? Τι γλυκός, ο φίλος μου ο Άρης, ο οποίος επικοινωνεί μαζί μας στο Viber στο 97 710 710, εδώ που επικοινωνείτε και για το Quiz of the Day της Παρασκευής, για να το ολοκληρώσουμε. Και πάμε να το επαναλάβω. Ένα ρολόι σε ένα άδειο δωμάτιο δείχνει 3 και 15. Μπαίνει ένας άντρας, το κοιτάζει για 5 δευτερόλεπτα και λέει: δεν είναι χαλασμένο, δεν πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω, και όμως η ώρα που δείχνει είναι λάθος. Δεν υπάρχει καθρέφτης, δεν είναι ψηφιακό, δεν είναι άλλη ζώνη ώρας και κανείς δεν το πείραξε. Πώς γίνεται? Θα σας δώσω άλλα 5 λεπτά. Εντάξει. Να χαιρετήσω την Κριστίν και να πω περαστικά. Λοιπόν, και έχουμε την Τέρψη που μας δίνει την εξής απάντηση. Λοιπόν, σε ένα αναλογικό ρολόι 3 και 15 σημαίνει ότι οι δύο δείκτες δείχνουν το 3 περίπου. Το μικρό της ώρας πρέπει να προχωρήσει λίγο προς το 4. Αν λοιπόν οι δύο δείκτες φάπτονταν, σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος. Τέλεια ανάλυση, αλλά δεν είναι αυτό. Να πούμε στο μεταξύ καλές επιτυχίες στην τρίτη λυκείου, όπως μας γράφει η Τέρψη, που δίνουν οι μαθητές της τρίτης λυκείου την πρώτη τους εξέταση στα νέα ελληνικά. Καλή επιτυχία, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να χαιρετήσω τη Σοφία που λέει: ο άνθρωπος μπορεί να είναι από το χωριό και βλέπει την ώρα μέσω ηλίου. Π.χ. βγαίνει από το παράθυρο του ήλιου και ο ήλιος είναι το ρολόι. Α, έξυπνο. Αλλά καμία σχέση. Δεν είναι αυτό. Να χαιρετήσω τη Στάλο που λέει: αφού το βλέπει για 5 δευτερόλεπτα, σημαίνει θα πρόσεξε ότι ο δείκτης των δευτερολέπτων δεν κινείται και έτσι σιγουρεύτηκε ότι η ώρα είναι λάθος και ότι το ρολόι είναι χαλασμένο. No, no, no. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματα σας στο Viper στο 97 710 710. Ο Βασίλης λέει: ένα χαλασμένο ρολόι 2 φορές τη μέρα λέει τη σωστή ώρα. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι αυτό. Καλημέρα στον φίλο μου τον Μάικ. Καλή εβδομάδα και στη Βαλάντο. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Δεν θα το επαναλάβουμε, θέλουμε μόνο τις δικές σας απαντήσεις. Tired of the talk? Switch to Choice FM. 10 hits every hour, on the hour. Choice FM, 98.2 and 104.3.

Pop Star στα 33 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να χαιρετήσω τον Στυλιανό και τον Κωνσταντίνο που είναι με τον παπά τον Φώτη. Μου ήρθε και η οικογενειακή φωτογραφία του Mike με τον Άρη και την Σεμέλη. Καλημέρα στην Ιωάννα που λέει την απάντηση στο Quiz of the Day και λέει: μπήκε την ώρα που άλλαζε η χειμερινή σε θερινή ώρα. Και η άλλη, η τελευταία απάντηση της ημέρας είναι από τον Μιχάλη που λέει έχει ρολόι ή είδε την ώρα πριν πει στο δωμάτιο ή έχει πινακίδα ότι το ρολόι δείχνει την ώρα σε άλλο σημείο της γης. Όλο αυτό μιλώντας για το Quiz of the Day της Παρασκευής που θα το ολοκληρώσουμε τώρα, υποσχέθηκα να δώσω την απάντηση. Ακούστε τώρα το αφήγημα για να καταλάβετε. Ένα ρολόι σε ένα άδειο δωμάτιο δείχνει 3 και 15. Μπαίνει ένας άντρας, το κοιτάζει για 5 δευτερόλεπτα και λέει δεν είναι χαλασμένο, δεν πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Και όμως η ώρα που δείχνει είναι λάθος. Δεν υπάρχει καθρέφτης, δεν είναι ψηφιακό, δεν είναι άλλη ζώνη ώρας και κανείς δεν το πείραξε. Πώς γίνεται? Σας θερήμαι να φύγει φάτσα σας. Είπα να σας το πει Παρασκευή ότι θα το έβρετε. Διότι δεν είναι ρολόι τείχου χεριού, είναι ρολόι σε φωτογραφία ή πίνακα. Δείχνει 3 και 15 σωστά για τη στιγμή που αποτυπώθηκε. Δεν είναι χαλασμένο, δεν πάει μπροστά ούτε πίσω, αλλά δεν δείχνει την τωρινή ώρα. Ναι! Τώρα δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, stop. Δεν ξέρω γιατί χειροκροτούμε, αλλά ναι. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη μεγάλη συναυλία των Metallica. Χαμούλης έγινε. Καλά, δεν το λες. Χαμούλη, λες χαμός. Και ο Μακώτης είχε σκότωμα, λέει στάλο. Κανείς, λέει ο Βασίλης. Δεν τα κάνει με παιδιά. Πλέον η γρίφη θα είναι τέτοια εμβέλεια. Και μιλώντας για εμβέλειες, θα σας πω ότι οι Μετάλλικα κατάφεραν να προκαλέσουν μικροσεισμικές δονήσεις στο Ολυμπιακό στάδιο κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως concert quakes, το οποίο επιβεβαιώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο κατέγραψε τις δονήσεις μέσω σεισμογράφου. Μου στείλει και η Σοφία μια φάτσα τύπου What the you know. Κατά την εκρηκτική συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο, δεκάδες χιλιάδες θεατές κινούνταν συγχρονισμένα, γεγονός που προκάλεσε ασθενείς σεισμικές δονήσεις. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο παρακολούθησε το γεγονός σε πραγματικό χρόνο, καταγράφοντας μικρές δονήσεις στο έδαφος που προέρχονταν από το συντονισμένο χορό και τα πηδήματα του κοινού. Δεν έχω το νούμερο όμως. Κάπου είχα διαβάσει και νούμερο. Ή όχι. Πάση περιπτώσει, σας είπα για το concert quake, αυτό το φαινόμενο που είναι στις συναυλίες που αφορά στις μικρές σεισμικές δονήσεις που προκαλούνται όταν χιλιάδες θεατές κινούνται ταυτόχρονα σε ρυθμό. Εξαιρετικό. Σκέφτομαι. Προσπαθώ να μπω σε μια διαδικασία να σας μεταδώσω ένα τραγούδι, έτσι το Metallica. Ή, εντάξει, δεν ξέρω ρε παιδί μου τώρα τι μπορούμε να ακούσουμε κιόλας πρωινιάτικα. Όχι ότι έχουν ώρα, δηλαδή για τους ανθρώπους που είναι και fans. Ναι, είναι fans, τέλος πάντων, τα ακούνε ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, εντάξει, θα το ψάξουμε στη συνέχεια. Για την ώρα πάμε στο Harry Styles και στο νέο του τραγούδι το οποίο ακούμε στον Choice FM, American Girls. Σε λίγο έρχεται το νέο Quiz of the Day.

0: Ρομαντικό ραντεβού.
1: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
1: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
2: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Έχω.
1: Τι? Από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο Δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Louis Firethorn Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
5: Choice FM.
6: Το Choice Breakfast χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά. Το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια. Η δύναμή σου.
7: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only.

Ζέινα και Ζαναντό στα 14 λεπτά πριν από τις 8 εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Monday! Δώστε ένταση! Έλα, μπράβο! Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και εάν το μυαλό σας είναι ήδη σε διακοπές, μπορείτε να κάνετε πραγματικότητα αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Με τα So Easy Rewards εξαργυρώνετε τα stars σας και μπαίνετε στην κλήρωση για 2 δώρα επιταγής διακοπών αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία για Κύπρο ή εξωτερικό, όπου θέλετε εσείς. Και όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου. Μπείτε τώρα στο sita.com.cy / rewards για να δείτε όλες τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, είχα επιλέξει συνειδητά να μην σχολιάσω την ταπέλα που ήταν η πέτρα του σκανδάλου, που είναι η πέτρα του σκανδάλου και που συζητήθηκε αρκετά την περασμένη εβδομάδα, αλλά εγώ έχω να σας μεταφέρω κάτι άλλο για αυτό το billboard, επειδή είναι εδώ που είναι ο σταθμός, που είναι τα ραδιόφωνά μας, άρα έχουμε άμεση επαφή με αυτή την ταπέλα, την βλέπουμε και μας βλέπει, μη σας πω εάν θα μπορούσα να προσωποποιήσω αυτή την ταπέλα. Και έχει πλέον κάτι άλλο. Εκεί που είναι τα γράμματα αυτά τα ωραία που γράφει η ταπέλα, υπάρχει ένα τεράστιο LOL, δηλαδή Laugh Out Loud. Κάποιοι βγήκαν και μπογιάτισαν με πορτοκαλί μπογιά την ταπέλα αυτή, γράφοντας τα αρχικά, αυτό το σωστό λέω, αυτό που λέμε, το laugh out loud, το LOL, με τεράστια γράμματα. Και μπορεί να είναι και αποκλειστικό αυτό, γιατί νομίζω δεν το είδα κάπου, άρα σας το μεταφέρω, και αν θέλετε να το σχολιάσετε κάντε το ελεύθερα στο Viber στο 97 710 710. Η αγάπη πάνω απ' όλα, εγώ αυτό έχω να πω. Με αυτό θα κλείσω την κουβέντα. Βλέπετε, προσπαθώ να μην δώσω και βήμα και να συνεχίσω αυτό το hate που υπάρχει, γι' αυτό και δεν αναφέρομαι ακριβώς στο τι λέει η ταμπέλα, ποιού είναι και τα σχετικά. Τα ξέρετε. Τώρα, τι να συζητάμε. Αγάπη πάνω απ' όλα. Τίποτα άλλο. Make love, no war. Αυτή θα ήταν η απάντησή μου εμένα. Amy Winehouse, you know I'm no good, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην συνέχεια.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Non-stop hits only μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Έρχεται σε λίγο το νέο Quiz of the Day, όπου θα έχουμε το βρέσω τραγούδι. Δηλαδή παίρνουμε το στίχο από ένα ξένο τραγούδι, μεταφράζουμε το τραγούδι στα ελληνικά και εσείς καλείστε να βρείτε τον καλλιτέχνη και τον τίτλο του τραγουδιού. Παραμείνετε συντονισμένοι. Σήμερα να πούμε ότι έχουν τη γιορτή τους ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όλους όσοι έχουν και τα γενέθλιά τους ή ενδεχομένως κάποια επέτειο. Γιατί όχι. Πάντως, ανάμεσα σε πολλά γεγονότα, σαν σήμερα, το 1927, ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Αυτά έτσι ως μερικές πληροφορίες για να ξέρουμε και την ταυτότητα της μέρας.

0: Έχω. Τι? Από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
5: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είναι 8.
6: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
8: Choice FM.
6: Το Choice Breakfast χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά. Το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια. Η δύναμή σου.
9: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Άλλο ένα non-stop 10 με 10 τραγούδια στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ray, Where is my husband? Προηγουμένως Disturbed, The Sound of Silence και Chainsmokers με Halsey και Olivia Dean. Είναι τα πρώτα 4 τραγούδια από τα 10 που θα ακούσουμε χωρίς κανένα μα κανένα break. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους. Ελπίζω όλα μα όλα να φαίνουν καλώς. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ITA και με τα So Easy Rewards που σας δίνουν 2.000 ευρώ δωρεάν. Δύο από εσάς θα πάρουν από μία δωρεπεταγή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ξαργυρώσετε stars μέχρι τέλος Μαΐου. Περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Ήρθε η ώρα για το Quiz of the Day. Quiz of the Day. Όπου το σημερινό αφορά τραγούδι, κάναμε τη μετάφραση, θα απαγγείλω στα ελληνικά και εσείς καλείστε να μου πείτε ποιος είναι ο καλλιτέχνης και ποιος ο τίτλος του τραγουδιού. Όσο κι αν προσπαθώ, με σπρώχνει στην άκρη και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν υπάρχει λόγος να σου μιλήσω. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι, τα μηνύματα σας τώρα που βράζει το σίδερο που λέμε. Τώρα να δω ποιος θα το βρει με τη μία, στο Viber, στο 97 710 710. Quiz of the day.

Selena Gomez and the Scene, Love You Like a Love Song. Προηγουμένως ακούσαμε Dracula και Somber Undressed και Teddy Swims, The Door και Justin Timberlake, My Love. Back to back hits only, μόνο εδώ στο Choice FM. Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, που με λίγα stars μπορείτε να πάτε πολύ μακριά. Με τα So Easy Rewards μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για δύο δωρεπιταγές διακοπών αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Έχω ένα θέμα το οποίο θέλω να το ανοίξω στα γρήγορα και έχει να κάνει με τον ερασιτεχνισμό. Το λέω χωρίς φίλτρο, που υφίσταται σε διάφορα μαγαζιά. Μιλώντας για έναν χώρο που ενδεχομένως να πηγαίνεις για να διασκεδάσεις, τρώγοντας, πίνοντας, χορεύοντας, είναι πολύ κρίμα που ενώ έχουμε ωραίους χώρους, αυτό δεν ισχύει για όλους βεβαίως, δεν δίνουν σημασία στις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, εκείνο που με καίει εμένα είναι το θέμα του ήχου. Δεν μπορώ, ας πούμε, να είμαι σε ένα μαγαζί που να μην έχει σωστό ήχο. Ένα το κρατούμενο. Παρακάτω, το αφήνω έτσι να αιωρείται αυτό, πηγαίνοντας σε ένα καλό εστιατόριο, όταν, θα σας το πω έτσι πολύ συγκεκριμένα όπως το έχω στο μυαλό μου, όταν πάω στην τουαλέτα και διαπιστώσω ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, και δεν εννοώ ότι είναι λερωμένη, ρε παιδί μου, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο το εστιατόριο, που και πάλι και αυτό μπορείς να το έχεις σεταρισμένο να είναι με τους ανθρώπους που καθαρίζουν, θέλοντας και μη, πρέπει να το διατηρείς το μέρος σωστό και καθαρό. Εγώ σας λέω πιο πολύ για μια κατάσταση που μπορεί να έφτασε με τα χρόνια να μην δίνουν σημασία, και ξέρετε που καταλήγω. Όσο ωραίο φαγητό να έχεις, όσα αστέρια και να πήρες, άμα πάω εγώ στο χώρο που πηγαίνω για λίγα λεπτά, μπορεί και δευτερόλεπτα, αλλά δεν είναι καθαρός, αυτό μου λέει πολλά για το δικό σου εστιατόριο. Και από μένα είναι ένα μεγάλο χ. Έτυχε να βάλω χ μόνο και μόνο για τις τουαλέτες. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Μπορείτε να το σχολιάσετε ελεύθερα, όπως πάντα, όπως όλα σχολιάζονται, στο Viber στο 97 710 710. Switch to Choice FM. 10 hits every hour on the hour. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν... Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
5: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Φάνου Παπαέλληνα, και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
0: Choice FM.
6: Το Choice Breakfast χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά. Το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια. Η δύναμή σου.
7: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο, τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only.

Μέντσες Φιτσίν Καμίλα Καπέγιο, Σενιωρίτα, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Φέδωνα! Φέδωνα μου, happy 60th birthday. Είναι κάποιοι ακροατές που μεγαλώνουν με τις εκπομπές μας και χαίρομαι ιδιαιτέρως που μεγαλώνουμε μαζί, γιατί προφανώς και εγώ μεγαλώνω. Έχω και τις περιπτώσεις των παιδιών που έχουν γίνει πλέον έφηβα παιδιά ή μπορεί να έχουν πάει και στο πανεπιστήμιο. Εννοείται. Ο θείος ο Άντι στα ραδιόφωνά σας. Αλλά και τους ανθρώπους που είναι πιο μεγάλοι, είναι ήδη established στον κόσμο αυτό και μεγαλώνουμε μαζί. Λοιπόν, μου έχετε στείλει μηνύματα για το σχόλιο που έκανα για τις τουαλέτες και τις εγκαταστάσεις πολλών χώρων. Η Έλενα, ας πούμε, λέει: καλημέρα, Άντι, συμφωνώ απόλυτα με τις τουαλέτες. Έχω το ίδιο θέμα. Πρόσφατα είχα τέτοιο experience και είναι κρίμα. Η Μάρο λέει, ας πούμε, για παράδειγμα: για να έχω ολοκληρωμένη εικόνα, πάντα τσεκάρω τις τουαλέτες. Όσο ωραίος χώρος και να είναι, όσο τέλειο το φαγητό, θα βάλω και εγώ όχι. Ναι, δεν είναι αυτό που λέμε, είναι η μισή, η καθαριότητα, είναι η μισή αρχοντιά, όπως έλεγαν οι παγιοί. Να χαιρετήσω τη Ραμόνα που λέει το ίδιο, συμφωνεί μαζί μου. Και καλημέρα στην Ειρήνη, να έχουμε μια όμορφη ημέρα και καλή εβδομάδα. Ξεκίνησε το Quiz of the Day, όπου έχουμε το τραγούδι που πρέπει να το βρείτε. Θα απαγγείλω για άλλη μία και καλείστε να μου πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι, ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Όσο και αν προσπαθώ, με σπρώχνει στην άκρη και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν υπάρχει λόγος να σου μιλήσω. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι, είναι πολύ γνωστό. Για να δούμε. Μηνύματα στο Viber, στο 97 710 710. Καλή επιτυχία.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Choice FM.
8: Το Choice Breakfast χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά. Το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια. Η δύναμή σου.
9: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω?
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: More hits coming up next on Choice FM.

0: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM, Guava Opening Fiesta.

0: out here.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM.
4: Το Choice Breakfast χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά. Το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια. Η δύναμή σου.
5: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

0: Έλα ρε Γκαμπριέλα, κατσάει στα 20 λεπτά πριν από τις 10 να βγάλουν σε κάποια φάση και ένα τραγούδι που να λέει το δικό μου το όνομα. Γιατί όχι. Εντάξει, συνήθως είναι γυναικεία τα ονόματα που πρωταγωνιστούν στα τραγούδια και στα ελληνικά και στα ξενόφερτα. Αλλά ναι, ξέρω εγώ, Άντι. Τι χαζό αυτό που λέω τώρα. Φαντάζομαι θα είναι καλά δομημένο. Λοιπόν, θα επαναλάβω το Quiz of the Day για τελευταία φορά σήμερα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το μεταφράσαμε από τα αγγλικά στα ελληνικά και καλείστε να βρείτε τον καλλιτέχνη και το τραγούδι. Όσο και αν προσπαθώ, με σπρώχνει στην άκρη. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν υπάρχει λόγος να σου μιλήσω. Ποιο τραγούδι είναι? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Ο Ανδρέας λέει για το Push Me To The Edge από Infinite ή το In The End από Linkin Park. Θα μπορούσε, αλλά θα μπορούσε. Δεν είναι αυτό. Το βρήκε η Μάρο όμως και η Χριστίνα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σε λίγο σας λέω και τα ζώδια. Να επαναλάβω το ποιηματάκι μου. Όσο και αν προσπαθώ, με σπρώχνει στην άκρη. Τώρα εδώ είμαι, τώρα έτοιμος να κάνω και τη μελωδία σιγά σιγά, αλλά καλύτερα να το αποφύγουμε. Όσο και αν προσπαθώ, με σπρώχνει στην άκρη και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν υπάρχει λόγος να σου μιλήσω. Ποιο τραγούδι είναι? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.
1: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή.

0: Μα είναι δηλαδή να βλέπετε την Νατάσα Τούνζα να το τραγουδάει αυτό. Είναι τελικά πολύ old school κορίτσι. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο και βγαίνει προς τα έξω. Ε? Τώρα βεβαίως απ' την άλλη έχει αλλάξει, ρε παιδί μου, πορεία, είναι προς Κορέα μεριά. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Αυτό. Έχει πάθει μια μετάλλαξη τώρα, είναι... Ναι. Ας μην το αναλύσουμε παραπέρα. Α, για πες, ναι, έλα κοντά. Έλα στο μικρόφωνο.
1: Λέτε να είναι κρίση ηλικίας.
0: Δεν είσαι και τόσο μέρη. Πόσο.
1: Δεν λένε ότι οι άντρες γυναίκες σε κάποια φάση όταν κοντεύουν, ξέρω, κάποια άντα, τώρα... ίσως περνάνε κάποια αυτά.
0: Ναι.
1: Λες. Ναι. Μπορεί. Ναι. Μ' αρέσει όμως, θα παραμείνει.
0: Και θέλεις να είσαι με τα κοριτσάκια, ας πούμε, που έχουν K-pop.
1: Δεν ακούνε μόνο κοριτσάκια. Ακούνε και πολύ μεγαλύτερες ηλικίες από τη δική μου.
0: Ναι. Α, νόμιζα θα έλεγες άντρες. Άντρες, μεταξύ, δεν έχει.
1: Μου έχεις ξαναρωτήσει.
0: Όντως.
1: Στον αέρα κιόλας.
0: Όντως.
1: Την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα.
0: Όντως.
1: Φυσικά και υπάρχουν.
0: Ναι, ρε, σίγουρα θα έχει, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο πιο πολύ εσείς που ενθουσιάζεστε με τους Κορεάτες.
1: Κάνεις λάθος.
0: Απόψε θα κάνεις λάθος.
1: Να γράψεις να
0: το τραγούδισε ο Τηλέμαχος, θες αυτό.
1: Τηλέμαχε.
0: Ε?
1: Το πιστόλιασα. Παιδιά, θα πήγαινα χθες ακάλεστη σε ένα γάμο. Δεν ήμουν καλεσμένη.
0: Wedding crusher.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά είχες λόγο. Ήταν για να δεις τον κολλητό,
1: ναι,
0: σου.
1: Κολλητός, φίλος μου, πολύ καλός. Να κάναμε πολύ παρέα παλιότερα. Έχω να τον δω πολλά,
0: πολλά χρόνια.
1: Μιλές βαρύκδου.
0: Ελλάδη τη τραγουδιστή, ναι. Ναι.
1: Μην παρεξηγηθείς τη Λεμαχία να ακούς με τον κολλητό. Αλλά εντάξει. Πολύ καλό. Όχι,
0: δεν είναι εντάξει. Το απόγευμα φεύγει. Τρεις η ώρα φεύγει.
1: Τέλος πάντων, τα λέμε και εκτός.
0: Ναι, σωστά. Τρεις η ώρα.
1: Προλαβαίνουμε καφέ.
0: Πάρω τώρα τηλέφωνο, τι
1: πάρω,
0: να σου πω. Μ' αρέσει που θα τα πούμε και εκτός αέρα. Λοιπόν, εγώ για ύπνο θα πάω. Όχι, δεν θα πάω για ύπνο, αλλά θα πάω να κρασάρω στον καναπέ. Να σας αφήσω λίγο με τα ζώδια, ναι, γιατί νομίζω είχα προγραμματισμένα ζώδια.
2: Ο πόλεμος στον άστρο.
0: Πάμε λοιπόν κατευθείαν στον Κριό. Σήμερα 11/5. Η μέρα φέρνει ένταση αλλά και ξεκαθαρίσματα. Σήμερα λες αυτό που κρατούσες μέσα σου καιρό. Ταύρος, κάτι μικρό σήμερα σου θυμίζει πως οι καλές στιγμές κρύβονται στις λεπτομέρειες. Δίδυμη, η μέρα έχει γρήγορο ρυθμό και νέες επαφές. Κάποιος μπορεί να σου ανοίξει μια ενδιαφέρουσα πόρτα. Καρκίνος, η σημερινή μέρα σε κάνει πιο συναστηματικό από ό,τι συνήθως. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να δείχνει πάντα δυνατός. Έτσι όπως λέγαμε για ελληνικά τραγούδια, μου ήρθε στο μυαλό το «Εγώ δυνατός». Λέων, σήμερα τραβάς προσοχή χωρίς να προσπαθείς ιδιαίτερα. Εκμεταλλεύσου την ενέργεια της ημέρας. Παρθένος, μία μικρή ανατροπή σήμερα θα σε βγάλει από τη δύσκολη θέση και θα πας σε κάτι μεγαλύτερο από όσο περίμενες. Ζυγός, σήμερα σε βάζει να δεις καθαρά ποιοι άνθρωποι σου δίνουν πραγματική ηρεμία. Σκορπιός, το ένστικτο σου σήμερα είναι πιο δυνατό από ποτέ. Μην αγνοήσεις αυτό που νιώθεις. Και πάμε να το ολοκληρώσουμε με τα τέσσερα τελευταία ζώδια. Το Ξώτης, η 11/5 έχει αυθορυθμητισμό και μικρές εκπλήξεις. Πες ναι σε κάτι διαφορετικό. Εγώ καιρός. Σήμερα μπορείς να βάλεις σειρά σε σκέψεις και υποχρεώσεις που σε είχαν κουράσει. Υδροχός. Μία ιδέα που έχεις αφήσει πίσω επιστρέφει σήμερα πιο δυνατή. Ίσως τώρα να είναι η σωστή στιγμή. Και τέλος, οι ιχθύες. Η μέρα σε κάνει πιο ειλικρινή με όσα νιώθεις. Μην φοβηθείς να ανοιχτείς.
2: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Αυτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να δώσω και την απάντηση στο σημερινό quiz, όπου είχαμε μετάφραση τραγουδιού. Ψάχναμε τόση ώρα τον καλλιτέχνη και τον τίτλο του τραγουδιού. Όσο και αν προσπαθείς, με σπρώχνεις στην άκρη και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν υπάρχει λόγος να σου μιλήσω. Τι λέει? Λέει No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. Το καταλάβατε? It's a

0: life after love. I can feel something inside me say. Το κάνω λίγο τη Σεφτεντέλη. I really don't think you're strong enough. No.
1: No.
0: No. Αυτά, αυτά θα μας μείνουν, ρε παιδιά. Αυτά στο τέλος της ημέρας, αυτά μένουν. Δηλαδή, καλές στιγμές. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 6:30. Μέχρι τότε, να προσέχετε. Bye bye. Stay tuned. More hits coming up next.
2: Choice FM. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
5: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είναι 10.
6: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Και πολύ καλημέρα μας και καλή μας εβδομάδα. Είμαι και εγώ στη θέση μου αμέσως μετά τον Άντι μου παραχώρησε εδώ πέρα το στούντιο του Choice FM. Καλημέρα ξανά, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να ξεκινάει όμορφα η εβδομάδα σας, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, να διασκεδάσατε, να συναντήσατε φίλους και αγαπημένους, ό,τι και αν επιλέγει ο καθένας μας να κάνει έτσι για να γεμίζει τις μπαταρίες του, μέχρι ξανά μανά να ξεκινήσει η ρουτίνα της εβδομάδας. Choice FM 98 2 104 3. Διαδικτυακά φυσικά υπάρχει επιλογή να μας ακούτε μέσω του choicefm.com.cy και τα μηνυματάκια σας τα περιμένω στο Viber στο 97 710 710. Εννοείται hits only και non-stop 10 έχουν ξεκινήσει ήδη με πολύ πολύ πολύ μουσική. Choice FM non-stop 10. Non-stop 10. 10 hits every hour on the hour. Choice FM 98.2 and 104.3.

Για πάμε να ρίξουμε και μια ματιά και στα ζωδιάκια μας, αφού σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα, έχει 11 ο μήνας και βλέπω εδώ ότι αυτή την εβδομάδα τρία ζώδια, λέει, παίρνουν ξανά τον έλεγχο της ζωής τους στα χέρια τους, γιατί κάπως έτσι είχαν αφαιθεί το τελευταίο διάστημα. Καλημέρα, Άντωνη 642, φυσικά περνάει απ' έξω, έτσι να πούμε και την καλημέρα μας. Λοιπόν, έχουμε τα τρία ζώδια. Πρώτα βλέπω τον Κριό, ο οποίος, λέει, κουράστηκε να περιμένει τις εξελίξεις να έρθουν από μόνες τους. Ξεκινάει από αυτή την εβδομάδα να παίρνει πρωτοβουλίες και βάζει τέλος σε καταστάσεις που τον κρατούσαν πίσω. Ειδικά σε επαγγελματικά ζητήματα νιώθει ότι ήρθε η στιγμή να διεκδικήσει περισσότερα και να σταματήσει να συμβιβάζεται με λιγότερα από όσα αξίζει. Παιδιά, σε όλους μας ισχύει αυτό, όχι τώρα μόνο στα ζώδια και στον Κριό. Γενικότερα πρέπει να διεκδικούμε ό,τι πιστεύουμε ότι μας αξίζει. Ιδίως άμα μας αδικούν, έτσι, παιδιά, πατάμε πόδι, δεν το συζητώ καν. Ακολουθεί μετά ο Παρθένος, ο οποίος πέρασε, λέει, ένα μεγάλο διάστημα αναλύοντας τα πάντα, προσπαθώντας να κρατήσει ισορροπίες και να αποφεύγει τις εντάσεις. Όμως από αυτή την εβδομάδα κάτι αλλάζει μέσα του, αφού συνειδητοποιεί ότι η υπερβολική υπομονή δεν οδηγεί πουθενά. Όταν έχουμε πολλή υπομονή παντού και πάντα, πρέπει να αρχίσει να αποφασίσει. Λέει να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και να αρχίζει και εκείνος να διεκδικεί. Και στο τέλος βλέπω και τον Σκορπιό, ο οποίος είναι από τα ζώδια που σπάνια δείχνουν ανοιχτά όσα σκέφτονται. Όμως από αυτή την εβδομάδα και μετά η εσωτερική πίεση κορυφώνεται και δεν αφήνει περιθώρια για σιωπή. Αποφασίζει να πάρει αποφάσεις που ανέβαλε εδώ και πάρα πολύ καιρό για να κλείσει κάποιες τρύπες και κάποιους κύκλους που τον εξαντλούσαν ψυχικά. Και αυτό ισχύει και για τις προσωπικές του σχέσεις, αλλά και για τις συνεργασίες. Γίνεται, ρε παιδί μου, πιο απόλυτος, πιο κάθετος, πιο ειλικρινής γενικά απέναντι στον εαυτό του και σε όλους τους υπόλοιπους στο περιβάλλον του. Your

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Φέρες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα καταστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: For second-hand items, you go to bazaars. For property, you go to Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
7: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς. Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Κάθε πεταλιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Έλα, πώς τα.
5: Πάμπος.
4: Συγγνώμη.
5: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nugget Bar.
6: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god. Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Nugget Bar.
7: Choice FM.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.

Ολίβια Ντίν, έτσι ξανακάθισα και δευτερόλεπτα να ξεκινήσω, γιατί με συνεπήρα το τραγούδι, ρε παιδιά, συγγνώμη. Με Ολίβια Ντίν, λοιπόν, ξεκινήσαμε και Show Easy τη δεύτερη μας ώρα. Είμαστε στα 6 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 11 και εσείς φυσικά είστε συντονισμένοι εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Φυσικά, παρεούλα μου, για αυτή την ώρα έχω το Διόνυσος Μάνσιον, το αγαπημένο, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Και εννοείται, διαβάζω τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 97 710 710. Με non-stop 10 έχουμε ξεκινήσει φυσικά, πάρα πολύ μουσική εδώ. Και θέλω να σας πω τώρα, κάτσε να το ανοίξω, να το έχω και μπροστά μου, ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 του Μάη στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού λοιπόν όλοι δίνουμε στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στο χώρο δίπλα από την πλατεία του Skate Park. Εμείς, εννοείται, Choice FM, δεν γίνεται να λείπουμε από αυτό το event. Θα βρισκόμαστε εκεί με live link 5 με 7 το απόγευμα, όλο ζώντανα, με Χάρη Παπαθεοχάρους και Τάσο Σταυρίδη. Θα βρίσκονται εκεί τα αγόρια μας αυτά να σας μεταφέρουν το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρία Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κυρίου Γιάννη Αρμεύτη. 10 massive hits. Zero commercial interruptions. The mission starts at the top of the hour. The hour. Only on Choice FM 98.2 and 104.3.

Και σας πηγαίνω ευθύς αμέσως μετά την Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε έρευνα η οποία λέει ότι η μέση γυναίκα ξοδεύει πάνω από 800 ευρώ όχι σε καλλιντικά, όχι σε ρούχα, αλλά σε παγωμένο καφέ. Μ' αρέσει που τον έχει και συγκεκριμένα ότι είναι παγωμένος καφές. Αφού αποτελεί, λέει, καθημερινή ιεροτελεστία για τις γυναίκες με το φρέντο εσπρέσο, λέει, και το φρέντο καπουτσίνο να κυριαρχούν. Με τη μέση κατανάλωση πάνω από 500 φλιτζάνια ετησίως, η δαπάνη κυμαίνεται συνήθως από 450 έως και 850 ευρώ το χρόνο. Παρόλο, λέει, που η παρασκευή στο σπίτι εξοικονομεί χρήματα, η ζωντανή κουλτούρα της καφετέριας παραμένει βασικό συνήθιο. Ωστόσο, εντάξει, παίζουν ρόλο και οι αυξήσεις των φόρων, ο πληθωρισμός που οθούν, λέει, όλο και περισσότερες γυναίκες στην επιλογή του takeaway να τον πάρουν τον καφέ παρά να κάτσουν να τον πιούν εκεί σε κάποια καφετέρια. Αλλά το point είναι αυτό. Δεν ξέρω, εσείς το πιστεύετε. Εγώ ένα καφέ πίνω την ημέρα και αυτόν θα το φτιάξω από το σπίτι, αλλά θα παραγγείλω και τον καφέ μου, τον παγωμένο. Νομίζω λίγο υπερβολικό το βρίσκω το άρθρο, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Μπορεί κάποιες έτσι να είναι, να απολαμβάνουν τον καφέ λίγο περισσότερο και να ξοδεύουν έτσι αυτό το ποσό κάποιο μήνα ή και το χρόνο, να το ξοδεύουν στο καφέ. Ο καθένας ό,τι αγαπά και με ό,τι νιώθει ευχαρίστηση. Choice FM. Non-stop 10. Non-stop 10. 10 hits every hour on the hour. Choice FM. 98.2 and 104.3.

0: Coming up next. Choice FM.
1: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 13 Μαΐου. Μάγκο, τώρα 2,79 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go χοιρινά μπιφτιάκια Low Fat, High Protein, 600 γραμμάρια, τώρα 15% φθηνότερα. Από 4,99, τώρα 4,20. Ορεινή αγελαδινή γραβιέρα, 9,99 το κιλό. Σνακ σαλάμι αέρος τύπου Δανίας, 9,49 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Choice Cocktail, turn the lights off. Η εμφάνιση λοιπόν των Metallica ανήκει πλέον στο παρελθόν. Έβλεπα από το πρωί τα διάφορα έτσι βιντεάκια τους επώνυμους εκεί στην Ελλάδα που ντύθηκαν με τα λάδες για να πάνε, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πας, δεν μπορείς. Πώς θα πας να μην δείξεις ότι είσαι δερμάτινα, ναι, ζώνες με καρφιά, απαραίτητο τισέρτ, ναι, επίσης μαύρο μετάλλικα κτλ. Τέλος πάντων, και βεβαίως μετά την λήξη του σοου υπήρχαν δηλώσεις από τον κόσμο, 80.000 και πλέον κόσμος, παίξαν και ζορμπά, παίξαν και τρύπες, οκ, μια χαρά. Λοιπόν, υπήρχαν όμως, εκτός από τα αποθεωτικά σχόλια, περάσαμε τέλεια κτλ, και κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω, ίσως ήταν πιο ψαγμένοι. Βλέπω ένας από αυτούς λέει: μέτρια συναυλία, χάνανε νότες, έλα ρε. Και το εισιτήριο ήταν πολύ ακριβό. Δεν γίνεται κάποιος που πληρώνει, λέει αυτός, 150 ευρώ να βλέπει μια μισή ώρα σοου χωρίς μάλιστα encore. Α, είχε ένα παλιό τραγούδι από εκεί, το ξέρω. Madame Monsieur, DJ Sals, encore une fois, ναι. Encore, αν δεν ξέρετε, είναι αυτό που τελειώνει η συναυλία και μετά ο κόσμος φωνάζει κι άλλο κι άλλο κι άλλο και ξαναβγαίνουν, λένε κανένα δύο τραγούδια, έτσι. Λοιπόν, δεν είχε τέτοιο. Ήταν λίγο κρύος, λέει γενικά ο κόσμος, και χωρίς να παίζουν τα παλιά τους τα τραγούδια. Αχα, μάλιστα. Η σύγκριση, λέει, με το παρελθόν, με εμφάνιση από το παρελθόν, ήταν πολύ λίγη. Και χάνανε και νότες. Ψαγμένος ο δικός σου, έτσι. Εσείς πήγατε. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

Και 8 πριν από τη μία διαγωνισμός, ο οποίος ξεκινάει αμέσως τώρα και θα στείλει έναν από εσάς με την παρέα του, ακόμη τρία άτομα, στο opening party την ερχόμενη Κυριακή 17 του μήνα, βέβαια, που σας ετοιμάζει το Γκουάμπα. Ανοίγει τις πύλες του για να υποδεχτεί το καλοκαίρι του 2026. Από τις 12 λοιπόν θα ξεκινήσει το party, 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ την ερχόμενη Κυριακή. Πολλοί DJs θα παρελάσουν, είναι βεβαίως από τα DEX, και βεβαίως και αυτό το καλοκαίρι σας ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις, και εκτός από τους πολύ καλούς δικούς μας DJs στα DEX του θα βρεθούν βέβαια και πολύ γνωστά διεθνή ονόματα, έτσι. Λοιπόν, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική κτλ. Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε διαγωνισμό? Πολύ απλά, με μήνυμα που θα στείλετε στο Viper 97 710 710, θα γράψετε Γκουάμπα, όνομα, επίθετο και ηλικία. Γκουάμπα, όνομα, επίθετο και ηλικία. Και ο τυχερός από κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, ο Άντι το πρωί θα την κάνει στο Choice Breakfast, έτσι, θα πάρει και τρία άτομα ακόμη μαζί του για να πάνε σε τραπέζι κρατημένο στο χώρο των VIP πίσω από το DJ Box. Οπότε μπορεί να βγάλετε και φωτογραφίες με τους DJs, ανεβάστε και στα, έτσι, ταγκάρετε και εμάς για να δούμε τι ωραία που θα περάσετε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, Γκουάμπα, όνομα, επίθετο, ηλικία, 97 710 710, μήνυμα στο Viber και καλή επιτυχία. Αυλαία θα κάνουμε για το πρώτο μέρος με Mary J. Blige, Family Affair. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Ω, τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να τα απεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Looking for property? Don't search everywhere. All the properties in one place. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're really looking for. Proper Property Marketplace.
6: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nuts Head Pub Breakfast μέχρι τις 12.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nuts Head Pub.
10: More hits coming up next on Joy FM.

Σόλις κοκτέιλ εδώ στον Σόλις καφέ, με αυτό που κάνουμε καθημερινά στη μεσημεριανή ζώνη, 12 με 3 Δευτέρα με Παρασκευή. Μας ακούτε από τους 104,3, μπορεί από τους 98,2, μπορεί επίσης μέσα από το choicefm.com.cy. Έχουμε και τέταρτο τρόπο application, Choice FM Cyprus, βέβαια στο κινητό. Έτοιμοι για το δεύτερο παρέα non-stop 10, το οποίο ξεκινάει με Bruno Mars, I Just Might.

Hits Only Choice Cocktail Golden και είναι η ώρα της Showbiz, το ημίωρο καλύτερα. Οπότε επέλεξα να ξεκινήσω με τα όσα είπε πολύ ενδιαφέροντα η Kris Jenner, στα 70 πλέον, η μαμά σχετικά με το Ozempic. Σε ένα podcast είπε, εγώ κοιτάξτε λέει, εγώ το δοκίμασα πριν ακόμη γίνει γνωστό και με έκανε να νιώσω πολύ άρρωστη. Δεν μπορούσα να δουλέψω, ένιωθα ναυτία. Συνειδητοποίησα από μια φορά το έκανε και εντάξει σταμάτησε. Τι έκανε? Ένεση πεπτιδίων. Πραγματικά λέει εξαιρετική για μένα και το συνδυάζω με διατροφικά συμπληρώματα. Μου έδωσαν τα πεπτίδια περισσότερη ενέργεια από ό,τι είχα προηγουμένως. Είναι ωφέλιμα για τα μαλλιά, τα νύχια και το δέρμα. Τα ενέσιμα πεπτίδια λέει, δηλαδή μικρές αλυσίδες αμινοξέων είναι. Α, για να ξέρουμε και εμείς τι είναι. Τι είναι τα αμινοξέα, έλα εντάξει. Λοιπόν, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ιατρική Ένωση, αυτές οι ενέσεις χρησιμοποιούνται για σκοπούς όπως η απώλεια βάρους. Άντε, βρήκαμε τώρα. Και η βελτίωση αθλητικής απόδοσης. Μάλιστα. Ωστόσο, ναι, οι ειδικοί προειδοποιούν και καλά κάνουν ότι οι επιδράσεις ορισμένων από αυτά τα πεπτίδια δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς και μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες από στομαχικές ενοχλήσεις μέχρι και παγκρεατίτιδα. Choice FM 98.2 and 104.3.

Ordinary. Λοιπόν, και ενώ το Σάββατο στο ΆΚΑ τραγουδούσαν οι Metallica, ανωτιότερα στα νότια προάστια εμφανίστηκε η Taylor Swift. What? Ναι. Έδωσε το παρόν της στον γάμο ενός κολλητού και συμπαίχτη του δικού της, του αραβωνιαστικού του Travis. Το παλικάρι αυτός λέγεται Γιώργος Καρλάφτης, είναι συμπαίχτης εκεί στους Kansas City Chiefs και τους κάλεσε το ζεύγος στο γάμο του. Greek Freak τον λένε, αυτόν του NFL όμως, έτσι. Απαγορευτήκα τα κινητά και τέτοια, βγήκε και μια φωτογραφία, okay. Λοιπόν, αυτά για την Taylor Swift. Όσοι πρόλαβαν την είδα που ήταν καλεσμένοι στο γάμο, έτσι. Λοιπόν, και η Dua Lipa πρέπει να σας πω ότι είναι πλέον σε δικαστική διαμάχη με την Samsung Electronics. Κατέθεσε αγωγή προχθές την Παρασκευή σε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι υποστηρίζει την Samsung ότι χρησιμοποίησε την εικόνα της σε εμπορική καμπάνια χωρίς την άδειά της. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η Dua Lipa υποστηρίζει ότι η φωτογραφία της λοιπόν χρησιμοποιήθηκε χωρίς την συγκατάθεσή της στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων της εταιρείας, της Samsung, από το προηγούμενο έτος, δημιουργώντας, όπως αναφέρει, την εντύπωση ότι η Dua Lipa υποστηρίζει ή προωθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Μάλιστα. Αυτά. Please, don't leave me. Pink.

0: Lunch Break. Ακακίκο Break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
1: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
4: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
5: FastForward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: It's only.

and video games. Στο Ισκοκτέιλ για να δούμε τι συμβαίνει με την τεχνολογία. Ίσως να το έχετε καταλάβει, η διαδικασία ξεκίνησε από την Παρασκευή που μας πέρασε, 8 του μήνα, και συνεχίζεται βέβαια. Ποια διαδικασία? Η διαδικασία αφαίρεσης των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, end-to-end encryption, στο Insta. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι λειτουργεί end-to-end encryption για τα άμεσα μηνύματα στο Instagram. Πάντα δεν είναι πλέον διαθέσιμη, λέει, και τα μηνύματα που θα στέλνετε από εδώ και στο εξής δεν θα διαθέτουν πλήρη κρυπτογράφηση. Όπως δήλωσε παλαιότερα η Meta, οι χρήστες που έχουν τέτοιου είδους συνομιλίες θα δουν σύντομα οδηγίες με το πώς μπορούν να κρατήσουν αυτά τα μηνύματα, και από εκεί και πέρα δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν άλλα μέσω του end-to-end encryption.

0: gone.
1: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
3: Choice FM. Change begins with Choice. It's only.

Dua Lipa και στα 8 πριν από τις 2 Gamers. Αυτή η Pearl Abyss φαίνεται ότι μας κάνει πλάκα, παιδιά. Τώρα διαβάζω, κυκλοφόρησε νέο patch, λέει, για το Crimson Desert. Και είναι και τεράστιο. Δηλαδή θα μας κάνουν να παίξουμε το παιχνίδι από την αρχή. Ναι, έχω φάει εγώ 150 τόσες ώρες ξανά από την αρχή. Διόρθωσε, λέει, τέλος διορθώνει τα τεχνικά θέματα και εμπλουτίζει το παιχνίδι με νέο περιεχόμενο. Καλά, εντάξει. Μάλιστα. Οκ, αφήστε. Και πάμε και στην Capcom, όπου μια πληροφορία λέει ότι ετοιμάζει το remake του πρώτου Devil May Cry, αλλά έχουμε και νέα για τα επόμενα, για τις διασκευές, τα remakes καλύτερα, των Resident Evil. Μάλιστα, για να δω. Έχουμε πράσινο φως για Resident Evil Zero, Code Veronica το 1. Και πάμε και για ολοκέντρο Resident Evil 10, μάλιστα, και ο κάθε τίτλος έχει τη δική του κωδική ονομασία. Okay, ναι, χρόνο να έχουμε, που δεν πολύ έχουμε, αλλά εντάξει. Will Smith, Get In και τα λοιπά και τα λοιπά.

0: μάνα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
3: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Sunday 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
5: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Είναι 2.
7: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
9: More hits coming up next on Choice FM.

0: Morning Stop 10. Η ώρα ξεκινάει με μουσική. Όχι, όχι διαφημίσεις. Μέχρι τις 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3, Choice Cocktail με μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ από τους 104,3, 98,2, μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application. Αν μπήκατε τώρα στην παρέα, να σας πω ότι ξεκινήσαμε διαγωνισμό που στέλνει έναν από εσάς μαζί με την παρέα, το ακόμα 3 άτομα, για το opening fiesta party που ετοιμάζει για το καλοκαίρι του 2026 το Guamba την ερχόμενη Κυριακή 17. Ένα party που ξεκινάει στις 12 το μεσημέρι και ολοκληρώνεται στις 10 το βράδυ με πολλούς γνωστούς DJs να παρελάβουν από τα DEX. Εκεί ένας από εσάς στο τραπέζι που έχουμε πίσω από το DJ Box. 4 άτομα θα πάτε συνολικά. Έτσι, μηνύματα στο Viper 97717710. Guamba, όνομα, επίθετο, ηλικία. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή το πρωί διαχειρός αντιπαραγιώτου. Πάμε για το τρίτο παρέα Non-Stop 10, το οποίο ξεκινάει κάπως έτσι, με Alex Warren.

11 Μαΐου 2011. Η κόρη του Mick Jagger και της Jerry Hall, η Elizabeth, εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του τεύχους Ιουνίου του περιοδικού Playboy. 8 φωτογραφίες της Elizabeth κοσμούν επίσης 6 σελίδες του περιοδικού. Η 27χρονη απεικονίζεται εντελώς γυμνή, φορώντας ένα ζευγάρι μπότες ψηλές ως τους μυρούς, φορώντας αυτιά λαγουδάκι και να καπνίζει σαγηνευτικά ένα τσιγάρο. Music calendar on Choice FM. Choice FM. Non-stop 10. Non-stop 10. 10 hits every hour on the hour. Choice FM. 98.2 and 104.3.

Hits Only και Stereo Love θυμηθήκαμε και πάμε λίγο στην μεγάλη οθόνη. Ωραία πράγματα ετοιμάζει ο Ridley Scott. Ναι. Η νέα του ταινία θα έχει τον τίτλο The Dog Stars. Μάλιστα, με Jacob Elordi, πολύ παίζει ο Elordi τελευταία, ναι. Και Josh Brolin, λοιπόν, τώρα αν σας πω την ιστορία, δεν είναι και πολύ πρωτότυπη. Μας μεταφέρει σε ένα δυστοπικό μέλλον η ιστορία, όπου ένας φωνικός ιός έχει αφανίσει σχεδόν τον πληθυσμό της γης, σχεδόν. Εδώ έχουμε τώρα αυτούς τα δύο παλικάρια. Ο Elordi υποδίεται έναν πιλότο της πολιτικής αεροπορίας, ο οποίος μένει παρέα με τον Μπρολίν, ο οποίος Μπρολίν είναι πεζοναύτης, ναι, σε ένα ερημωμένο εννοείται αεροπορικό σταθμό. Έτσι έχουν και ένα σκύλο εκεί πέρα, λοιπόν, ώσπου κάποια στιγμή λαμβάνουν ένα ραδιοφωνικό σήμα που σημαίνει ότι υπάρχουν και κάπου, και αλλού κάπου οι επιζώντες, μάλιστα. Το έχουμε ξαναδεί, εντάξει, okay, σαν γενικό, ναι, το έχουμε ξαναδεί. Τώρα, μαζί τους όμως, γιατί είδα και το τρέιλερ, εμφανίζεται η Margaret Qualley. Ναι, αυτό είναι. Και ο Guy Pearce. Και η Margaret Qualley. Α, το είπα, δεν πειράζει. Η Margaret Qualley.

0: It's coming up next. Choice FM. Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Choice FM 104.3 and 98.2.

Το θυμάστε το La Casa de Papel, ε, αλίμονο τώρα θα μου πείτε, ε, και ποιος δεν το θυμάται, αυτά, πολύ ωραία. Και το spin-off ήταν ο Μπερλίν και λέγαμε προχθές την Παρασκευή ότι το, η ιστορία του Μπερλίν θα έχει και δεύτερη σεζόν, θα μαζέψει την ομάδα και θα πάνε σε Βίλη να κλέψουν ένα, να παγιδεύσουν καλύτερα έναν δούκα που ωφέλει να κλέψει έναν πίνακα του Νταβίντσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Δεν τελειώσαμε. Οι πληροφορίες λένε ότι το Netflix ετοιμάζει και άλλη σεζόν του La Casa de Papel. Τώρα έγινε μια εκδήλωση, φοβερή εκδήλωση στη Σεβίλη, παιδιά. Μαζεύτηκαν εκατοντάδες άτομα, φορούσαν τις γνωστές κόκκινες φόρμες και τις μάσκες Νταλή, έτσι, στον ποταμό Γουαδαλκιβίρ, μάλιστα. Και έτσι λοιπόν το Netflix ανακοίνωσε ότι η ιστορία του La Casa de Papel δεν ολοκληρώνεται με τη σειρά Μπερλίν. Μάλιστα. Μπερλίν δεύτερη σεζόν, έτσι να το πω, την 15, την Παρασκευή. Έτσι. Τώρα, περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά προσέξτε, η ταπεινή μου άποψη είναι να κάνεις και άλλη σεζόν του La Casa de Papel ή μια συνέχεια. Τόκιο δεν έχει, Μπερλίν δεν έχει, την άλλη πώς τη λέγανε, Ναϊρόμπι δεν έχει. Θα μου πεις μήπως βρούνε και άλλες, ε, άλλες, δεν ξέρω. Πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Choice FM. Music by Choice. It's only.

0: Foster the People, και πριν αποχωριστούμε να θυμίσω βεβαίως για μία ακόμη φορά την διαδέκατη παρακαλώ συνεχόμενη χρονιά ποδηλασία αγάπης. Κάθε χρόνο και περισσότεροι ποδηλάτες λαμβάνουν μέρος. Μία ποδηλασία αγάπης που διοργανώνει το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία βέβαια με το σύνδεσμο Μωρά Θαύματα. Δεν θυμάμαι πέρσι το ποσό που συγκεντρώθηκε, αλλά ήταν πολύ υψηλό και ευελπιστούν οι άνθρωποι εκεί πέρα και φέτος να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Λοιπόν, το ραντεβού είναι στις 9 η εκκίνηση από το εργοστάσιο της ΚΕΑΝ εκεί στον Παραλιακό. Από ό,τι θυμάμαι πάνε μέχρι, ναι, και επιστρέφουν, έτσι. Πάρα πολύ ωραία, με αστυνομία, συνοδεία κτλ. Και μάλιστα μια φορά έβρεχε και δεν είχε πραγματοποιηθεί και είχε πάρει αναβολή. Τόσο καιρό είχαν μια χαρά. Οπότε λοιπόν, Κυριακή πρωί στις 9 η εκκίνηση για την 10η χρονιά ποδηλασία αγάπης, η οποία διοργανώνεται, έτσι να πούμε, εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Λοιπόν, αυτά. Αν δεν έχετε ποδήλατο και θέλετε να λάβετε μέρος, η Next Bike θα παραχωρεί δωρεάν ποδήλατα. Περισσότερα βέβαια στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και στο Instagram. Ναι, έρχεται Άντωνη 642 για Choice 642 στις 6. Χάρης Παπαθειοχάρους, πανέτοιμος και αυτός για Rush Hour. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλή εβδομάδα, παιδιά, για μια ακόμη φορά. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημεράκι στις 12. Bye.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25
3: 22 22 10. Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Κάθε πεταλιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
6: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Όταν η εταιρεία θέλει να χτυπήσει κέντρο διασκέδαση στο φαγητό και στο ποτό, χτυπάει κράτηση στο Shooters, στο Nuts Head Pub.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Είναι 3.
8: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Nuts Head Pub.
10: Choice FM.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
11: I'm loving it. Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

Είναι και όμορφο κόριτσο, όχι τίποτα άλλο. Ήταν η Ολίβια Ντίτ βεβαίως, στο So Easy to Fall in Love. Ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright και σήμερα βέβαια, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν θέλω να μουρμουρέ για τη Δευτέρα. Καλά κυλάει, ωραίος καιρός, λίγο σκόνη έχουμε, δεν τρέχει τίποτα όμως. Μουσικά τουλάχιστον είστε καλυμμένοι, γιατί είστε στο καλύτερο βεβαίως. Στον Choice 98.2 και 104.3. Αυτό είναι βεβαίως το Choice 642 και σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 6. Παρέα μας τα εστιατόρια McDonald's και το Big Arts. Λοιπόν, λεπτομέρειες για αυτά σε λίγο. Οτιδήποτε θέλετε και σας ενδιαφέρει να μοιραστείτε μαζί μας, πολύ ευχαρίστω. Θα το κάνετε στο Viber στο 97 710 710. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, να τα μοιραστείτε μαζί μας. Π.χ. ας πούμε, το πώς μπορείς να πεθάνεις. Να πας δηλαδή στον άλλο κόσμο και να βλέπεις και τα ραδίκια ανάποδα και τα καρότα και τα κυπαρίσια τη στιγμή που ο άλλος δεν σταματάει στη διάβαση πεζών. Ναι, μιλάμε για δευτερόλεπτα πριν τώρα, έτσι. Ωραιότατα είναι αυτά τα πράγματα. Είναι, βασικά είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ναι, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Το προσπεράσαμε αυτό, ευτυχώς είχα κάποιον εκεί πάνω που με προσέχει και αυτή τη στιγμή με ακούτε στο στούντιο. Αλλιώς θα με ακούγατε από το υπερπέραν. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only. Okay, Ride It είναι το track. Βεβαίως, Ride It, το αυτοκίνητο. Αλλά να προσέχεις και τα σήματα και τα κώδικα της οδικής κυκλοφορίας και γενικότερα ό,τι το οποίο απαγορεύεται. Για να έχουμε και μια καλύτερη κοινωνία, τέλος πάντων. Κοινωνικά μηνύματα στην εκπομπή σήμερα. Πάμε, καλησπέρα σε όλους.

έμαθα και το ξέρω δηλαδή, γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη γιορτή για την οικογένεια και δεν είναι κάπου στο εξωτερικό. Μιλάμε ότι ούτε αεροπλάνο θέλεις, ούτε πλοίο για να πας, αλλά να μπεις κατευθείαν στο αυτοκίνητο. Σάββατο 16 του μήνα, το πάρκο της Ακρόπολης στη Λευκοσία γεμίζει με παιχνίδια, φαγητό, γλυκά και εκπλήξεις από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απογευματάκι. Δική σου τώρα παρουσία και όλων μας είναι σημαντική, αφού ο σκοπός είναι ένας, να στηρίξουμε τις οικογένειες παιδιών που μας έχουν ανάγκη. Αφορμή, βεβαίως, η Παγκόσμια ημέρα οικογένειας, με όλα τα καθαρά έσοδα να ενισχύουν το έργο του RMHC Κύπρου. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί, θυμίζω, έτσι. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε το RMHC Κύπρου στο rmhc.org.cy για λεπτομέρειες, γιατί είναι πάρα πολύ καλός ο σκοπός, το ξαναθυμίζω. Alright, θα τα πούμε και στη συνέχεια βεβαίως. Αυτό είναι το Choice 642, έρχεται Shawn Mendes, Billie Eilish, BTS και το καινούριο μου single.

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
4: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
5: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: γιορτή και σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε right και σήμερα καλή εβδομάδα σε όλους. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέουλα. Πάμε να δούμε τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Κλήρυνσης, ο οποίος μας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία, να πούμε, 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 του μήνα. Στις 5 το απόγευμα, ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στο χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park, να πούμε. Με τον Joyce FM να είναι εκεί με live link 5 με 7 το απογευματάκι, με Χάρη Παπαθεοχάρου και Τάσο Σταυρίδη. Να μας μεταφέρουν το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί βέβαια από την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινίας Ακλέλειας, Χάτζη Στεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Γιάννη Αρμεύτη. Η συμμετοχή να πούμε ότι είναι δωρεάν. Alright.
1: Choice FM. Love your choice. It's only.

Μουσικάρες λέμε εδώ πέρα τώρα, έτσι, και τα κιθαρόνια, τα στάχη, τα ηλεκτρονικά μέσα. Και φοβερό track και βέβαια απίστευτα τα φωνητικά του Hozier. Λίγο πιο πριν πήγαμε στο παρελθόν και βεβαίως στην Madonna, η οποία χρησιμοποίησε ένα πολύ ωραίο sample από το συγκρότημα των ABBA. Μιλώντας για ABBA βέβαια, θα δούμε και την Eurovision, έτσι. Σε λίγο έχουμε και νέα για την Eurovision. Πριν όμως, θα πάμε να δούμε τους επιστήμονες οι οποίοι προειδοποιούν για τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης AI. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, τέλος πάντων, όσοι βασίζονται υπερβολικά σε εργαλεία AI ενδέχεται να παρουσιάζουν μειωμένη δημιουργικότητα, μικρότερη διάρκεια προσοχής και εξασθενημένη κριτική σκέψη. Οι ειδικοί τώρα εξηγούν ότι όταν αναθέτουμε τη σκέψη σε εργαλεία όπως chatbots, χάνουμε την λεγόμενη γνωστική τριβή, δηλαδή τη διαδικασία προσπάθειας, λάθους και κατανόησης, που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του μυαλού. Με απλά λόγια, αν δεν χρησιμοποιούμε το μυαλό μας, σταδιακά χάνει την οξύτητά του. Λες και κάποιοι έχουν από αυτό. Έρευνες δείχνουν ότι οι χρήστες που εμπιστεύονται τυφλά την AI μπορεί να υποβαθμίζουν τη δική τους κρίση ακόμα και όταν η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη. Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται ως γνωστική παράδοση. Τι ατάκα είπε ο άνθρωπος. Όπου ο άνθρωπος αφήνει την απόφαση στη μηχανή χωρίς να την αμφισβητεί. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η συνεχής χρήση τέτοιων εργαλείων AI chatbots μπουρμπούρου μπορεί να επηρεάζει τη μνήμη, καθώς η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες μειώνει την ανάγκη αποθήκευσής τους. Πώς να χρησιμοποιούμε την AI χωρίς να μας ρίχνει? Οι ειδικοί βέβαια δεν προτείνουν να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την τέχνητη νοημοσύνη, αλλά να την αξιοποιούμε σωστά. Ένα βασικό, λέει, είναι να μην αποδεχόμαστε άκρητα τις απαντήσεις της, αλλά να τις ελέγχουμε και να τις συγκρίνουμε με τη δική μας σκέψη. Επίσης, προτείνεται να προσπαθούμε πρώτα μόνοι μας, είτε πρόκειται για λύση ενός προβλήματος είτε δημιουργία ιδεών, και στη συνέχεια να χρησιμοποιούμε AI ως εργαλείο βελτίωσης. Λες και αυτή έχει πάντα δίκιο. Η διαδικασία της προσπάθειας είναι αυτή που γυμνάζει τον εγκέφαλο. Okay. Γιατί τελικά η δημιουργικότητα, η φαντασία και η κριτική ικανότητα βεβαίως παραμένουν τα πιο πολύτιμα εργαλεία που διαθέτει ο άνθρωπος, έτσι. Εμείς σίγουρα δεν παίζουμε AI, παίζουμε τις καλύτερες μουσικές όμως στον πλανήτη. Είναι AI, Rapture.

0: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μαρέ τόνους σε ελαιόλαδο ή σε νερό. 3x80 γραμμάρια από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα από 3,40, τώρα 2,55. Μαγνούμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Μπάρες Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: Property is a lifetime investment. Learn how to choose the right one. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're looking for.
7: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
8: Choice FM.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: I'm loving it.
10: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: More hits coming up next on Choice FM.

τα Dracula προηγουμένως, ο Tame Impala, το πολύ ωραίο project Tame Impala. Λοιπόν, και το The Dead Dance, back to back, μουσικάρες βεβαίως, τον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Anthony Sixfordu. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για τον Εγωισμό, Ego Day. Λοιπόν, κάθε χρόνο 10 Μαΐου και έχει στόχο βέβαια να επιθυμίσει όλους τους κινδύνους του υπερβολικού εγωισμού. Τι λέει τώρα εδώ η φάση? Γιατί το γιορτάζουμε αυτό το πράγμα, anyway? Γιατί πρέπει να το γιορτάζουμε? Τέλος πάντων, όλοι γνωρίζουμε κάποιον ο οποίος είναι ισχυρό γνώμων και βέβαια ότι έχει και μεγάλο εγωισμό. Η Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για τον συγκεκριμένο εγωισμό είναι μια σημαντική μέρα, καθώς λέει μας βοηθά να αναλογιστούμε πόσο μεγάλο είναι πραγματικά το εγώ μας και ταυτόχρονα να αξιολογήσουμε τις εμπειρίες μας με τους ανθρώπους για να προσδιορίσουμε, λέει, πόσο μεγάλο είναι το εγώ. Τέλος πάντων, κουβέντα να γίνεται. Απλά το είπα γιατί μου φάνηκε λίγο περίεργο και τα περίεργα εγώ τα μοιράζομαι μαζί σας, το ξέρετε. Δεν αφήνω τίποτα πίσω. Όλα τα μοιράζομαι μαζί σας. Ό,τι θεωρώ τέλος πάντων ναι, ότι έχουν ενδιαφέρον. Αν ξέρετε κανέναν, αφιερώστε του σήμερα κάτι. Αν έχετε κάποιον που το οίκο του είναι στο Θεό, πάρτε το τηλέφωνο, πείτε του χρόνια πολλά. Μα γιατί δεν γιορτάζω? Γιορτάζεις. Choice FM 104.3 and 98.6.

Στο ψάξιμο η Ρέα. Στο ψάξιμο η Ρέα. Ακόμα στο ψάξιμο. Για τον άντρα της Ριάννα προηγουμένως. Στο Τεάμο βεβαίως. Και πάμε στα δικά μας εμείς. Λοιπόν, πού είμαστε? Α, μπήκα λίγο Avantgarde. Μπορείτε να, βέβαια, να κάνετε και follow Avantgarde στο Instagram, Facebook και TikTok. Και διάβασα κάτι πολύ ωραίο με το τραγούδι το οποίο ανάγκασε την Eurovision να βάλει χρονικό όριο. Επειδή είναι και επίκαιρο τώρα, Eurovision αύριο, ξέρω εγώ, την Πέμπτη και τέτοια. Η συμμετοχή βεβαίως που ήταν μια συμμετοχή η οποία ξεπέρασε τα 5 λεπτά και άλλαξε για πάντα τον κανονισμό του διαγωνισμού. Λοιπόν, μπαίνοντας στην Avantgarde, είδα ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε πίσω στο 1957, στη δεύτερη διοργάνωση της Eurovision. Εκείνη τη χρονιά η Ιταλία συμμετείχε με Nunzio Gallo και το τραγούδι Corte de la Mia Chitarra. Το κομμάτι είχε διάρκεια περίπου 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Αδιανόητο για τη σημερινή Eurovision. Η εμφάνιση του τραγουδίου βέβαια θεωρήθηκε εντυπωσιακή για την εποχή, με έντονο θεατρικό στοιχείο και μεγάλη μουσική ανάπτυξη. Ωστόσο, η διάρκεια δημιούργησε προβληματισμό στους διοργανωτές, καθώς ο διαγωνισμός άρχισε να αποκτά μεγαλύτερη τηλεοπτική και παραγωγική οργάνωση. Έτσι, μετά τη συγκεκριμένη συμμετοχή, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση αποφάσισε να θέσει επίσημο χρονικό περιορισμό στα τραγούδια. Από το 58 και έπειτα καθιερώθηκε σταδιακά το όριο των 3 λεπτών, το οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς κανόνες της Eurovision. Μάλιστα, αρκετοί καλλιτέχνες μέσα στα χρόνια αναγκάστηκαν να κόψουν τραγουδιά ή να αλλάξουν δομή ώστε να χωρέσουν στο αυστηρό χρονικό πλαίσιο. Cause money talks, people. Money talks. 5 λεπτά τραγούδι. Ο άλλος ανάγκασε μια ολόκληρη, όχι μόνο ραδιόφωνα, μια ολόκληρη εποχή να ακούσουν τραγούδι 6 λεπτά και μιλάω για το Bohemian Rhapsody. Και τα κατάφερε και πήγε εκεί που πήγε και τι έκανε με το Bohemian Rhapsody. Μιλάω βέβαια για τους Queen, έτσι. Σου λέει ή θα παίξει έτσι ή δεν θα παίξει καθόλου. Αποφάσισε.

0: αναλυτικά αύριο, εφόσον είναι και μια μέρα η οποία έχει Eurovision και τέτοια. Λοιπόν, πού έμεινα εγώ? Α, έμεινα Travis Scott, έρχεται σε λίγο. Τρένα κρύα μαζί με Samuel σε λιγάκι και η Beyoncé στο Crazy in Love.
1: Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only. I get those goosebumps every

0: Crazy in Love, βεβαίως. Jay-Z μαζί με Beyoncé. Beyoncé μαζί με Jay-Z. Αν θέλετε, και βέβαια κομμάτι το οποίο παίζετε τώρα και εσύ τα πάντα. Σεισμός γίνεται όποτε και να παίξει το Crazy in Love. Μιλώντας για σεισμούς, είχαμε και τα ρακούνι μας στο ΟΑΚΑ με τους Μετάλλικα. Με τους σεισμολόγους έτοιμους, κανονικά. Ναι, λεπτομέρειες σε λίγο πριν όμως. Επειδή πεινάσαμε λίγο και η πείνα μας έχει αρχίσει να διαμαρτύρεται. Άσε να μην πω πόσο. Και μιλάκια κατά από αυτά, όχι τίποτα άλλο. Τα McDonald's έχουν τη λύση για μας. Το νέο Big Guards βεβαίως έχει φτάσει στα McDonald's και ήρθε να μείνει μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμπερά πιφτέκια, 100% βοδινό φυσικά, λιωμένο τυρί cheddar, crispy onion και νέα καταμάχητη Big Guards sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί είναι δοκιμασμένο. Δοκιμασμένο και μην το ψάχνεις περισσότερο. Το απολαμβάνεις Big Arts τώρα στα εστιατόρια McDonald's και Silence Your Big Hunger.
1: Τώρα Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application

0: Coming up next. Choice FM.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
5: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
6: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
8: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
9: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
10: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: It's only.

Potato, Turn the Lights Off. Τον Choice FM βεβαίως, ακόμα ένα ημίωρο με τρελά σήμερα το Choice 642 μέχρι τις 6 παρέα μας με τα εστιατόρια McDonald's και βέβαια με το φοβερό Big Arts. Εδώ μεταξύ, είσαι ένας φίλος την περασμένη εβδομάδα. Φίλε, είδαμε τη σειρά που μας είπες, γιατί το κομμάτι αυτό που έπαιξε τώρα είναι σε ένα, τέλος πάντων, στο TikTok, σε ένα βίντεο. Έχει γίνει viral με ένα μπλε φόντο ο τύπος εκεί, ο πρωταγωνιστής της σειράς, Your Friends and Neighbors. Αλλά είναι με άλλο τραγούδι, τέλος πάντων, στην official σειρά, και το κάνανε στο TikTok με αυτό το τραγούδι και έγινε επιτυχία ξανά μετά το 2010. Το επαναφέρανε δηλαδή μέσω του TikTok και έγινε ξανά επιτυχία και παίζει σε όλα τα club γενικότερα. Να πω ότι ανέβηκε και η δεύτερη σεζόν. Για εσάς που είδατε την σειρά την πρώτη, η πρώτη season, το Your Friends and Neighbors, ανέβηκε. Λοιπόν, η δεύτερη σεζόν, αν σας άρεσε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, αλήθεια είναι, και παρακολουθούμε τη δεύτερη σεζόν, Σας ενημερώνω για όλα, βλέπετε, έτσι. Very good. Πριν κλείσουμε την ώρα, να μιλήσουμε λίγο γαλλικά, που το

0: Έχω. Τι? Από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurant. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Αλφα Μέγα βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. Αλφα Μέγα πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
5: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
6: Έχει αγώνα. The Nuts Head Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Είναι 5.
7: Την ώρα χορηγεί. Oh my god. Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Nuts Head Pub.
9: Choice FM.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
11: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: More hits coming up next on Choice FM.

0: It's only.
1: Αυτό είναι γεγονός και τα ακούτε 24-7 στον αγαπημένο σας Choice FM. Είναι ο Άντωνης Ιξορδού, άλλος Πάρλας εδώ. Εντάξει, κουβέντα να γίνεται όμως. Με τρέλα και σήμερα, αυτό είναι το Choice Ιξορδού. Λίγα μετά το Bruno Mars, I Just Might. Εν τω μεταξύ, έχετε πάρει χαμπάρι ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει βίντεο για τα UFO κτλ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα δώσει στη δημοσιότητα. Έχουμε πολλά UFO που κυκλοφορούν ελεύθερα. Δεν χρειάζονταν το πιστήριο, τέλος πάντων. Έχουμε πολλά UFO που κυκλοφορούν. Σε λίγο, ωραία πράγματα όπως τους σεισμολόγους οι οποίοι έστειλαν μηχανήματα διότι ήθελαν να καταγράψουν τη σεισμική δόνηση. Μπορεί να βγάλει, τέλος πάντων, το ΑΚΑ με τη συναυλία των Μετάλλικα. Άλλη δουλειά δεν είχαμε, να τρέχουμε τις συναυλίες. Τέλος πάντων, κουβέντα να γίνεται. Πολλά κουφά και διάφορα βεβαίως, αλλά παρέα μας. Δεν ξεχνάτε ότι είναι εστιατόρια McDonald's, διότι αν η πείνα σας άρχισε να διαμαρτύρεται όπως η δική μου και μιλάω κατάπαυστα, τα McDonald's έχουν τη λύση. Πετάγεστε, Big Guards είναι εκεί. Φοβερό, απίστευτο. Μπέργκερ, δύο μεγάλα ζουμπερά πιφτέκια με 100% ποδίνο, λιωμένο τυρί τσένταρτ, crispy onion και νέα καταμάχητη Big Arts sauce. Silence your big hunger με το Big Arts μόνο από τα McDonald's. Στο Choice FM, ο Άντωνης 642.

κόμματος. Φοβερό, πάρα πολύ ωραίο βέβαια. Είναι οι οσκαρικές πλέον. K-pop Demon Hunters, πάρα πολύ όμορφο. Golden στον Choice FM από γεματάκι βεβαίως. Στη φασαρία του και σήμερα ο Άντωνης 642. Και καλή εβδομάδα σε όλους ακόμα μία. Να το χωνέψουμε την Δευτέρα, έτσι.

Πραγματικά το ΆΚΑ σεισμογράφος κατέγραψε συναυλία τους με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το οποίο παρακολούθησε τη μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, εξετάζοντας αν η ενέργεια του κοινού μπορεί να δημιουργήσει μικροσεισμικές δονήσεις. Θυμήθηκα ένα meme τώρα που κάνανε, αν θα μπορούσαν να κάνουν ένα jump οι Κινέζοι, μόνο οι Κινέζοι, ταυτόχρονα θα μπορούσε να μετατοπιστεί ο πλανήτης. Λοιπόν, μπήκα στην Avant-Garde βεβαίως για να διαβάσω. Ακολουθήστε και εσείς την Avant-Garde στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, να βλέπετε ενδιαφέρουσες ιστοριούλες. Με την ιστορική συναυλία των Metallica βεβαίως, να μην αφήνει μόνο έντονες μουσικές στιγμές στους χιλιάδες θαυμαστές, αλλά αποτέλεσε και αντικείμενο επιστημονικού ενδιαφέροντος για το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Με τη χρήση σεισμογράφου, οι επιστήμονες παρακολούθησαν σε πραγματικό χρόνο την συναυλία, εξετάζοντας κατά πόσο η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορούσε να προκαλέσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Λοιπόν, σε ανάρτησή του, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο αναφέρει ότι η βραδιά αποτέλεσε μια ιδανική ευκαιρία για τη μελέτη του φαινομένου των λεγόμενων concert quakes, δηλαδή των ασθενών σεισμικών δονήσεων, που δημιουργούνται από τη μαζική συμμετοχή του κοινού σε μεγάλες συναυλίες. Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε διεθνείς μουσικές διοργανώσεις, όπου ο παλμός, τα άλματα και η έντονη κίνηση των θεατών δημιουργούν μικρές αλλά καταγεγραμμένες δονήσεις στο επέδαφος. Η συναυλία των Metallica τώρα στο ΟΑΚΑ φαίνεται πως έδωσε και στην Ελλάδα αυτή την ευκαιρία να μελετηθεί αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο, αποδεικνύοντας πως η μουσική μπορεί κυριολεκτικά να κουνήσει τη γη. Καλά, πόσο δεν μας είπανε όμως. Ένα, δύο, τρία, δεν μας είπανε. Τι μποφόρ έκανε. Όχι ρε, τι μποφόρ. Ρίχτερ είναι, άλλα τα μποφόρ. Ποια μποφόρ, απόγευμα, τι άλλη. Μποφόρια έχετε απόγευμα. Είχε λίγο το μεσημέρι απόγευμα, είχε κάτι μποφόρια εκεί έξω. Αέρας για να φύγει και η σκόνη. Δεν μας είπαν όμως πόσο. Για να ξέρουμε πόσο να πηδάμε τέλος πάνω πάνω κάτω και πόσοι πρέπει να είμαστε για να οργανωθούμε. Να αποφύγουμε κανένα πλανήτη. Εδώ ούφο φέρανε τώρα στην επιφάνεια. Μην έρθει ένας πλανήτης και μας βρει. Να ταρακουνηθούμε λίγο. Μεντούζα, Hozier στα φωνητικά. Στο πολύ όμορφο Tell It To My Heart.

0: Ωραίοτατο στίχος, πολύ ωραίο τρακ και βεβαίως ο Νταμιάνο Ντέιβιντ. Πάμε σε άλλα πράγματα. Πάμε στο TikTok. Πάμε στο TikTok. Να μην, γιατί να μην πάμε στο TikTok, αφού όλος ο κόσμος παρακολουθεί TikTok. Τώρα το θέμα. Άλλο παρακολουθώ, άλλο ακολουθώ τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Και αν πρέπει να το κάνω κτλ. Πού θέλω να καταλήξω.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
0: Είναι απλά τα πράγματα. Έχεις δει τώρα στο TikTok, γιατί παίζει πολύ τελευταία, ένα ωραίο βιντεάκι, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ ωραίο. Η αλήθεια, η κατασκευή που έχει πετύχει, ας πούμε, πάρα πολύ καλή. Με εκείνη την πετσέτα, σεντόνι τέλος πάντων, που κάνεις το τσιμεντό αυτό, τις γλάστρες και τα λοιπά, και θες να κάνεις τώρα κάτι παρτέρια, κάτι ζαρτινιέρες και σούπα μούπες. Λοιπόν, ευτυχώς δεν μπερδεύτηκα να πω τίποτα άλλο. Προηγουμένως λέγαμε για τα αποφόρια και τα ρίχτε. Ναι, και είσαι στη φάση του να κάνεις αυτή την κατασκευή. Πολύ ωραία, έχεις πάρει και την άμμο τέλος πάντων, έχεις κάνει μια μπετονιέρα, έχεις φέρει απ' έξω από το σπίτι και ξεκινάς να κάνεις την πετσέτα με το τσιμέντο για να κάνεις τη γλάστρα, το παρτέρι, τη ζαρτινιέρα, να βάλεις τα φυτά σου μέσα τα καλοκαιρινά κτλ. Και όπως τη σηκώνεις που έχεις στεγνώσει, κάνει ένα κατακάτω και σου κάνει το κεραμικό λουβίθια. Τι γίνεται εκεί τώρα? Μην αρχίσεις να σκάβεις, μην αρχίσεις να τρίβεις, μην αρχίσεις να βγάζεις τσιμέντο αρμούς, γιατί έχει ειδικούς για αυτό το πράγμα. Μείνε στα τσιμεντένια παρτέρια εσύ και άσε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Και είναι όλοι μαζεμένοι με αξιολογήσεις, με φωτογραφίες έργων και επιλογή χωρίς ρίσκο. Μιλάω για το Δουλευταρά βεβαίως. Έχεις όλους τους επαγγελματίες μπροστά σου. Βεβαίως το app του Δουλευταρά είναι μπροστά σου και βέβαια έτοιμο για χρήση. Οπότε μην κάνεις το μάστορα αν είσαι καλός. Αν δεν είσαι όμως, δουλευταράς και ησυχάσες.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησυχάσες. Find us on Facebook. Like our page, Choice FM 104.3. To stay up to date with our latest news and events.
0: Για να μην τραγουδάς όχι τίποτα άλλο. Να μην τραγουδάς μετά. Αμάν τι έπαθα, έσπασα το πλακάκι.
2: Ανέγω μου, αγοράγω μου άκη.
0: Πάει το πλακάκι.
2: Ανέτσερε τα τι ακοήκε.

ήταν φάση με το προηγούμενο του single, θέλω να πω, το Ordinary, ο Alex Warren. Λοιπόν, έρθε και έκανε μια πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία παραγωγή, το Fever Dream, το οποίο ακούσαμε λίγο πιο πριν. Λοιπόν, πάμε μιλώντας για Eurovision, πάμε να δούμε τι τρέχει με την Αντιγόνη Μπάξτον, η οποία μοιράστηκε τις εντυπώσεις της από τις πρόβες για το δεύτερο ημιτελικό, τονίζοντας ως την ίδια στιγμή ήταν νευρική αλλά και γεμάτη ενέργεια. Παράλληλα, λέει, ανέφερε πως πριν ανέβει στη σκηνή ήθελε να μιλήσει με τη μητέρα της, το μάνατζέρ της και το Θεό. Ένιωθα πολύ ενέργεια εκείνη την ώρα. Λίγο νευρική, αλλά ήταν πολύ ωραία και μπορούμε να κάνουμε βεβαίως τέτοια πράγματα. Να το δούμε και να έχουμε τις πρόβες για να το κάνουμε. Για να είναι πολύ σωστό για το ημιτελικό. Δηλαδή, κάνει πρόβες για να είναι πολύ έτοιμη για τον δεύτερο ημιτελικό. Λίγο πριν ανέβω στη σκηνή, λέει, θα θέλω να μιλήσω με τη μαμά μου και το μάνατζερ μου και την ομάδα γενικά. Και με το Θεό, είπε αρχικά η εκπρόσωπος της Κύπρου στις κάμερες, με δηλώσεις που έγιναν σήμερα, βέβαια, προβάλλονται σήμερα. Έχω δει ότι όλοι έχουν τρελαθεί, λέει, με τα ρούχα μας και με τη σκηνή. Νιώθω ότι είμαι ο εαυτός μου εκεί πάνω, προσθέτει στη συνέχεια για την Μπουγόνη Μπάξτον, για τα ρούχα και για τις πρόβες για το δεύτερο ημιτελικό για την Eurovision. Ωραία ακούγονται αυτά. Πολύ ωραία ακούγονται αυτά. Βεβαίως. Ενέργεια θέλουμε, ωραία παρουσίαση. Το κομμάτι μας σκίζει. Γιατί όχι, δηλαδή.

0: this week's Choice Top 5.
1: Number 5.
2: From the second.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλήπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
6: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρνεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
7: Choice FM.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
9: I'm loving it. Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
10: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: Hits only. Hits only.

Τα McDonald's έχουν τη λύση και ξαναλέω για το Big Arts, το οποίο έχει φτάσει στα McDonald's. Και ήρθε να μείνει μόνιμα. Είναι δύο μεγάλα ζουμπερά φυτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Arts sauce. Έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και το για την πιο μεγάλη πείνα. Δεν το ψάχνεις λοιπόν, πας McDonald's και απολαμβάνεις Big Arts και silence your big hunger. You got it? Very very nice. Λοιπόν, έχουμε ωραία πράγματα και διαγωνισμούς και ωραία event τα οποία σηματοδοτούν. Άρα, να αλλάζουμε σιγά σιγά εποχή. Έχουμε ακόμα λίγο βέβαια με το Μάιο. Δυναμική έναρξη καλοκαιριού. Το Γκουάπα βεβαίως είναι εκεί, στη Λεμεσό, επιστρέφοντας για ακόμη μια χρονιά ως το απόλυτο σημείο συνάντησης. Δίπλα στη θάλασσα, την Κυριακή 17 του μήνα. Κυριακή που έρχεται. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ, το Γκουάπα ανοίγει πόρτες και καλεί το κοινό να ζήσει μια τρομερά απίστευτη μουσική ενέργεια, αυθεντική καλοκαιρινή διάθεση. Φοβερό το line-up, τεράστιο. Χορηγός επικοινωνίας βεβαίως είναι ο Choice FM. Είναι τεράστιο το event, πάρα πολύ μεγάλο event. Από τις 12 το μεσημέρι είπαμε. Λοιπόν, εσύ τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber, αν θέλεις να είσαι εκεί, γράφοντας Γκουάπα, κενό όνομα τεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Λοιπόν, και μπαίνει στην κλήρωση για ένα VIP τραπέζι για 4

Παρασκευή, η κλήρωση στο 97-7-10-7-10 το Viber, τα μηνύματά σας, γκουάμπα και ενός στοιχεία και το στέλνετε στο 97-7-10-7-10 στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση. Choice FM. Voice up your choice. It's only. Αγαπημένο από την Jennifer Lopez. Αγαπημένο δεν θα πει τίποτα. Με αυτό σας αφήνω σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους, εύχομαι. Λοιπόν, και προσέχετε και έξω στους δρόμους. Γιατί κυκλοφορούν UFO. Τα είπαμε αυτά. Προσέχετε. Bye.

0: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνος ελαιόλαδο ή σε νερό, 3x80 γραμμάρια, από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, Στραγκάτο, 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα, από 3,40, τώρα 2,55. Μαγνούμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό. Ακακίκο, η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
4: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
6: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
9: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
10: Choice FM.
11: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας ρε παιδιά, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους, είναι σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, έχετε γενέθλια ή έχετε κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζετε. Ήρθε από το ταξίδι μου, είναι όλα καλά, υπέροχα. Οπότε πάμε να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Πριν φυγώ όμως, φυσικά στο 97 7 10 7 10 στέλνετε μηνυματάκια εντελώς δωρεάν στο Viber, αλλά επίσης και η Τράπεζα Κύπρου είναι πάντοτε και πάντα εδώ στην παρέα μας, και όχι μόνο η Τράπεζα Κύπρου, έτσι, είναι εδώ φυσικά και η ολοκένουρια Joy κάρτα. Στην παρέα μας λοιπόν η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM, non-stop 10, non-stop 10, 10 hits, every hour, on the hour. Choice FM, 98.2 and 104.3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Όπως σας έχω πει και προηγουμένως, θα ξεκινήσω και με διαγωνισματάρα, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Το Κουάπα υποδέχεται το καλοκαίρι του 2026 και εμείς εδώ στον Choice είμαστε πολύ χαρούμενοι που και φέτος έχουμε αυτή την συνεργασία με το Κουάπα. Στείλε μήνυμα στο Viber στο 97 710 710, γράφοντας Κουάπα και ενώ όνομα τεπώνυμο, και μπες στην κλήρωση για ένα VIP τραπέζι για 4 άτομα πίσω από το DJ Box. Wow. Ο τυχερός και η τυχερή φυσικά θα έχει την ευκαιρία μαζί με τους φίλους του να γνωρίσουν τους DJ που θα παίζουν εκείνη τη μέρα και να βγάλουν φωτογραφίες. Και για ποιο πράγμα μιλάω? Μιλάω φυσικά για την δυναμική έναρξη του καλοκαιριού που ετοιμάζει το Κουάπα Beach Bar στη Λεμεσό, επιστρέφοντας, όπως σας έχω πει για ακόμη μια φορά, την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 στις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Το Κουάπα ανοίγει τις πόρτες του με πάρα πολλούς DJ στα decks και σας περιμένει να περάσετε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.
1: Choice FM Non-Stop 10. Always at the top of the hour. Always the best hits. Choice FM.

Επιστρέψαμε λοιπόν και είδαμε και διαβάσαμε ότι η Taylor Swift ήταν στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες και μάλιστα ήταν και κάπως incognito. Παντρεύτηκε ο Γιώργος Καρλάφτης, ο οποίος θέλω να σας πω ότι είναι παίχτης στο NFL στην Αμερική, συμπαίχτης του αραβωνιαστικού της Taylor Swift, και αφού παντρεύτηκε λοιπόν στην Ελλάδα και τον κάλεσε, ήρθε μαζί με την Taylor Swift. Μάθαμε πολλά κουσκούς, όπως για παράδειγμα ότι ήρθε συνοδευόμενη με 15 έτσι σεκιουριτάδες, οι οποίοι μπήκαν στην αίθουσα και μάζεψαν τα κινητά από τους καλεσμένους, και καταλαβαίνετε τι είχε γίνει. Χόρεψε, τραγούδισε, ήταν πάρα

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις.
1: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 13 Μαΐου. Μάγκο, τώρα 2,79 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go χοιρινά μπιφτέκια low fat, high protein, 600 γραμμάρια, τώρα 15% φθηνότερα. Από 4,99, τώρα 4,20. Ορεινή αγελαδινή γραβιέρα, 9,99 το κιλό. Σνακ σαλάμι αέρος τύπου Δανίας, 9,49 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
7: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, Adji, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέτει

0: Το Chart. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση. Choice FM.
0: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

Πάμε τώρα και στα της Eurovision για να σας πω ότι σήμερα είναι η πρόβα για τον πρώτο ημιτελικό εκεί όπου θα δούμε τον Ακύλα. Οπότε να ξέρετε ότι γύρω στις 10 το βράδυ ίσως να κυκλοφορήσει και το βίντεο από τον Ακύλα και γενικότερα το τι γίνεται με τη συμμετοχή της Ελλάδας που φέτος σκοράρει στην πρωτιά. Καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε, να περάσει πάρα μα πάρα πολύ ωραία πάνω στη σκηνή, να το απολαύσει ο ίδιος. Θα δούμε και τα της Αντιγόνης σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ακύλα, είπαμε σήμερα κάνει την πρώτη του εμφάνιση για τις επιτροπές. Αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός. Την Τετάρτη τραγουδάει Αντιγόνη για τις επιτροπές. Την Πέμπτη εννοείται ο δεύτερος ημιτελικός για τον κόσμο. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε να είμαστε εννοείται στον τελικό. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Λέγαμε προηγουμένως για τα της Eurovision και παιδιά πόσο πολύ όμορφη είναι η Αντιγόνη. Νομίζω έχει ομορφύνει πάρα μα πάρα πολύ. Εμφανίστηκε λοιπόν στο Τυρκουάς Χαλί μαζί με τη μαμά της. Εκεί λοιπόν τράβηξε όλα τα βλέμματα εννοείται πάνω της με την ομορφιά της, με το μπρίο, με το σκέρτσο της. Και επίσης να σας πω ότι έχουμε και μία πρωτιά στο TikTok λοιπόν. Ανεβάζουν αποσπάσματα 30 δευτερολέπτων. Η Κύπρος έχει το απόσπασμα με τα περισσότερα views. 2,5 εκατομμύρια views λοιπόν για την Αντιγόνη και μπράβο της θα πω εγώ. Μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ και γενικότερα μ' αρέσει η Αντιγόνη. Μ' αρέσουν τα άτομα τα οποία τολμούν έτσι τα όνειρά τους. Μπράβο της. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM. Music by Choice. It's only.

0: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ, ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Head Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Oh my god!
9: Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Head Pub.
11: Choice FM.
12: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
13: More hits coming up next. On Choice FM.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Είστε φυσικά από αλλού συντονισμένοι εδώ στον Choice. Κάνουμε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8. Και φυσικά στην παρέα μας για ακόμη μια φορά το 97-710-710 εντελώς ωραίαν στο Viber. Αλλά φυσικά και η κάρτα της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμη να μοιραστούμε και να πούμε πολλά.
1: Tired of the talk? Switch to Choice FM. 10 hits every hour on the hour. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Πάμε τώρα σε κάτι άλλο έτσι που θέλω να σας θυμίσω, ειδικά αυτή την εβδομάδα. Περπατάμε μαζί λοιπόν, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Το ραντεβού μας λοιπόν είναι στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο στην Λεμεσό, εκεί στον, που είναι τα skate park, ξέρετε εσείς. Ο Choice FM φυσικά θα είναι εκεί με ένα υπέροχο live link από τις 5 μέχρι και τις 7 το Σάββατο που μας έρχεται, και όλο αυτό είναι υπό την αιγίδα και προστασία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας της κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα. Οπότε θα σας περιμένουμε όλους εκεί. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ, μην φύγει κανείς, πίσω εδώ στον Choice και στον Χάρη Παπαθεοχάρη. Εδώ στην αγκαλιά μου να έρθετε, σας περιμένω.
1: Choice FM 98.2 and 104.3 Music first. The top of the hour belongs to the Choice FM non-stop 10. Non-stop.

Όλοι μιλούσαν λοιπόν για την Emeline Paris, εκεί που ερωτεύτηκε η Emily για 2 χρονιές, έφυγε μετά, πήγε στη Ρώμη και έγινε Emily in Roma. Έφυγε και από την Ρώμη όμως και ο επόμενος της προορισμός η Μύκονος, Emily in Mykonos λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε γιατί φτάνει τώρα έτσι όλο το κρου ηθοποιεί και όχι μόνο στην Μύκονο για να κάνουν τα γυρίσματά τους, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι φανταστικό το αποτέλεσμα. Περιμένουμε φυσικά και εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες τι γίνεται μαζί με την Emily, γιατί πάει στην Μύκονο, ποιον θα ερωτευτεί τελικά, τον σεφ, και τι όμορφες θα δούμε από τη Μύκονο. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται πολύ πολύ σύντομα στο Netflix. Μείνετε συντονισμένοι και θα τα δούμε όλα φυσικά στην μικρή οθόνη του σπιτιού μας. Choice FM. Make a smart choice. Hits only.

0: presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
3: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
4: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
6: Choice FM.
7: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα μικρή οθόνη, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολύ ωραίες ταινίες. Φυσικά στον κινηματογράφο μιλάμε για το Michael Jackson, η ζωή του Michael Jackson, αλλά και ο Διάβολος Φορούσε Πράτα. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς έχετε πάει και έχετε δει αυτές τις δύο ταινίες στους κινηματογράφους. Να πηγαίνετε λίγο κινηματογράφο, είναι πολύ πολύ ωραία. Ή τουλάχιστον μου θυμίζει εμένα κάποια ανέμβελα παιδικά μας χρόνια. Δύο υπέροχες ταινίες, είπαμε Michael Jackson και ο Διάβολος Φορούσε Πράτα. Αν έχετε πάει, στείλτε μου μηνυματάκι στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber, να μου πείτε λίγο ποια από τις δύο να πάω να δω, γιατί έχω ένα μικρό δίλημα. Ποια μου προτείνετε? Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Με τι και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω ένα γλυκό φιλί σε όλους. Και τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού εδώ στον Choice. Φιλιά πολλά. Bye. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Κάθε πεταλιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την ποδηλασία αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην ποδηλασία αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση...
3: Η ώρα είναι 9.
4: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxhead Pub.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

0: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
2: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Coming up next. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: It's only.

0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate. Fastforward.com.cy, the future of news delivered now, exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
1: Shooters στο Nax Head Pub, το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
2: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nax Head Pub.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM.